0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Μεσή, στους γιαίδωρ φανάου.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Μεσή, στις γιαίδες ορφανέλ.